0: είναι κυρία διακογό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καρινγαρινά. Style με Άσια Μπιφό. Ράφα ερώ ακρίτο. Ακαροκοιά.
1: Ματιά η ματάω αμάνιου. Το ντόντου μανίγου κα. Το μου κουμιέσω Κρίστο.
0: Να ο κάμω κυρία. Χαχα, νόγκυνια η γρορία ριέ.

0: Ατινιουέκα νίνι. Ατινιουέκα νίνι. Κουίσια βανένο. Ατινιουέκα νίνι. Ατινιουέκα νίνι. Πάω, εσύ στην Ατάκα Νίνη.
1: Πάω,
0: εσύ στην Ατάκα Νίνη.
1: Πάω,
0: εσύ στην Ατάκα Νίνη.
1: Πάω,
0: η νόμα, εσύ η νόμα.
1: Νόμα.
0: Thank you.

0: Hot Mania με Δάκο Τόπ, το γεδουφανερία να ρουίπω.
1: Spot Mania, να υπέντα του.